0: Εγώ είμαι μια αιώνετη γης, κάγιν τούτα μεγ, MBC Radio.
1: Τάνση, με το γης γανση. Εγώ μα τσιμού, να νιχεί του ήτσιγα κάτσιμού στσιγότα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσαν να μα, καουία τί σιγίσιγα, άτσιμού όνσα, και ουίτν μιούζικ, και σε δίγα τάχω. Εγώ αν μα τσιμού, εγώ έγω νίγο κάμικο, αγαπή, τότε μας χώ, εγώ είδω.
2: Un tausuni awi ge mau chemical wichi ha chuma no tisigi wit no kawi ya kawi da kae mi chigi sita maga ne muichi hi wi Northern Saskatchewan Scholarship macho na mo masna hega na huma na ga sa gas kana ta no ge tot no mo gisko o pasko e pisem chtom tene pe ya go sha pa ge mi chi so gisin ge wit no ho ti ge wi gin ge sa gas kana chigan ta ya mi chigi wi ni kisi to wi chi hi ga wi chitin na mane chemical scholarship o ti ga sa gas kana chigan chemical north.com/scholarship.